0: हेलो
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून.
0: गुड आफ्टरनून. कनाओ बीरो बनो तक पियो
1: ये मैं क्राई देगी रो मावर तीनी इमाज हूँ मैं आप कलर संगी बदो
0: होए
1: याम ने नुआई जे
0: माने अंदर रो मावर ती कम दो बीरी के
1: मैम नुआई जे रिहाई सारे वाई हाई बदी पति ये अब तो मत नुआई जे रिहाई ना पाउंड जंगे
0: होए होए
1: इस शुलाब ना
0: ꯑꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯦꯝ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯟꯁꯦ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗꯪꯒ ꯍꯥꯏꯕ
1: 한 저희시나 아유 나온 바 되게 거기 산다기 아디 마담지 되게 킹부지다 뭐 이제 당연히 아니나
0: 많이 많이
1: 그래 따지는 겁니다. 아주다 아이고나 신랑은 숨을 이제 어떻게 할 때마다 또 본인에게 어떤 거 할지요 하겠다. 아니 누누 와이드 전에 이만 이제 어디서 할지 알아. 나상 그래서 세계 저희 상이 상인 와이드 레이븐이 본 와이드 이만 혼자 할 아니나 这个我们要去的会去看这些不拉几了的看的大的来的那个一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万一不一万 着你那个鼻腔体从进去一打很热那个嘛一个人的心情嘛碰的很难很难弄这里哎年纪嘛因为我觉得他哎听了当孩子也那一可是跟你们咱们上了就觉得说你看
0: hoi hoi madumag marile ne basing na tabiraga yang na tabak to apai khat bi boy sanu haidana thamjage adudi romabati thambi ning bwa pham su loi ra banina ato pasing damu kudong chama pi ra sikwa
1: pi yuti me jam thage
0: hoi hoi thage chiri